0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music, and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Ο Μίμης Πλέσας πέθανε στις 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μνήμη του. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο Μίμης Πλέσας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, που κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι και τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 1924 από ζανκηθινό πατέρα και μικρασιάτισσα μητέρα. Μεγαλωμένος σε εύπορη και μουσικόφιλη οικογένεια, έμαθε πιάνο και στα 15 του ήταν σολής στην ορχήστρα ελαφράς μουσικής της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η οικογένειά του δοκιμάστηκε στα χρόνια της κατοχής και ο ίδιος έπαιζε σε καμπαρέ και έκανε ιδιαίτερα. Σπούδασε στη φυσικομαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη χημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής την δεκαετία του 50, όπου βρέθηκε για εντελώς άσχετους λόγους. Εκεί διακρίθηκε και για τις μουσικές του επιδόσεις, παίζοντας με σπουδαίους τζαζίστες όπως ο Ντίζι Κιλέσπι, ο Κόλμαν Χόκινς, ο Λάστερ Χάνκς και ο Χάρι Τζέιμς. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη μουσική. Η πρώτη του μουσική περίοδος χαρακτηρίζεται από την ενασχόλησή του με την ελαφρά μουσική, την οποία εμπλούτησε τόσο με ελληνικά στοιχεία όσο και ξένες επιρροές. Έγραψε τραγούδια και μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Συμμετείχε σε εγχώρια και διεθνή φεστιβάλ μουσικής. Χαρακτηριστικά τραγούδια εκείνης της εποχής ήταν τα «Με τον έρωτα παρέα», «Πόσο λίγο μ' αγαπούσες», «Ποιος το ξέρει», «Αστέρι αστεράκι» και «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Η δεκαετία του 1960 σημαδεύτηκε από τη συνεργασία του με τον Γιάννη Δαλιανίδη σε μια σειρά από κινηματογραφικά musical, μερικοί το προτιμούν καυτό, «Οι θαλασσιές οι χάντρες», «Γοργόνες και μάγκες», «Μια κυρία στα μπουζούκια», «Κορίτσια για φίλημα» και άλλες, που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και σημειώνουν μέχρι σήμερα από τις προβολές τους στη μικρή οθόνη. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας, ο Μίμης Πλέσας στράφηκε προς το έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο δίσκος του «Ο Δρόμος», που κυκλοφόρησε το 1969 σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, σημείωσε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Με τραγούδια όπως «Ξημερώνει Κυριακή», «Έπεφτε βαθιά σιωπή», «Γέλαγε η Μαρία» και «Το άγαλμα», κατέχει περίοπτη θέση στην ελληνική δισκογραφία. Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 50.000 αντίτυπα, ήταν ο πρώτος εγχώριος χρυσός δίσκος. Ο Μίμης Πλέσας στη μακρόχρονη διαδρομή του ανακάλυψε ή καθιέρωσε με τα τραγούδια του πολλούς γνωστούς τραγουδιστές και ηθοποιούς, όπως τη Ζωή Κουρούκλη, την Άννα Μούσχουρη, την Τζένι Βάνου, τη Γιωβάνα, τη Μαρινέλα, τη Ρένα Κουμιώτη, τον Γιάννη Βοιατζή, τον Φώτη Δήμα, τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Τόλι Βοσκόπουλο, τον Στράτο Διονυσίου και άλλους. Τον Ιανουάριο του 2001, ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος τον τίμησε με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φίνικα για την προσφορά του στον πολιτισμό. Στις 7 Ιουνίου 2024, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σάκελαροπούλου τίμησε τον Μίμη Πλέσα με το παράσημο του ανώτερου ταξιάρχη του τάγματος της τιμής. Απευθυνόμενη στο σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, έκανε λόγο για έναν συνθέτη, διευθυντή ορχήστρας και πιανίστα με διεθνείς διακρίσεις. Με το παράσημο αυτό τιμάμαι μία προσωπικότητα της ελληνικής μουσικής που αναγνωρίστηκε και αγαπήθηκε όσο λίγες. Ο Μίμης Πλέσας πέθανε στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου 2024, λίγες ημέρες προτού συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής. ήταν νυφευμένος με τη Λουκίλα Καρέρ, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Ελεάνα, το 1998. Ο γιος του από τον πρώτο του γάμο είναι ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Πλέσας.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ξεκινάμε με την επίσημη έναρξη του φεστιβάλ στις 2 Οκτωβρίου 2026 στην καρδιά της ελληνικής παροικίας της Αδελαΐδας, την ιστορική Olympic Hall, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές του βραβείου τέχνης Ελληνική Οδύσσια 2026. Θα υπάρχει μουσική και χορός. Η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε

αγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το φεστιβάλ Οδύσσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Η Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου και ώρα 12 μεσημβρινή, στο οίκημα της κοινότητας, στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Θα γίνουν ομιλίες από πολιτικούς και άλλους προσκεκλημένους και θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το εισιτήριο είναι $30 και περιλαμβάνει φαγητό. Για παιδιά από 8 μέχρι 15 χρονών, το εισιτήριο είναι $15, ενώ για παιδιά κάτω των 8 χρονών, η είσοδος είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 12 71 47 13 με

0: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Έχουν κινηθεί δικαστικές διαδικασίες κατά των σχεδίων της κυβέρνησης της Νότιας Αυστραλίας για την δημιουργία πίστας αγώνων μοτοσικλέτας στο κέντρο της Αδελαΐδας. Έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Queensland στις 18 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η υπόθεση ασκήθηκε από τον Τζόσουα Χόκαν κατά της πολιτείας της Νότιας Αυστραλίας. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νότιας Αυστραλίας, Κάιαν Μάιερ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα υπερασπιστεί τη θέση της. Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας γνωρίζει για την αίτηση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο, με την οποία ζητείται επίγουσα δικαστική διαταγή σχετικά με τα έργα που συνδέονται με το MotoGP, ανέφερε σε ανακοίνωσή του. Τα σχέδια για την πίστα, κόστους 96 εκατομμυρίων δολάριων, προβλέπουν την απομάκρυνση σχεδόν 400 δέντρων από τα ανατολικά πάρκα της πόλης. Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή υπόθεση στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σχετικά με την ανάπλαση του γηπέδου γκολφ στο North Adelaide. Ο τετράχρονος Γκάζ Λαμόντ εξαφανίστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου του 2025 από το οικογενειακό του αγρόκτημα κοντά στη Γιούντα της Νότιας Αυστραλίας. Ένα χρόνο αργότερα η τύχη του παραμένει άγνωστη παρά τις εκτεταμένες έρευνες της αστυνομίας στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι, ειδικές μονάδες, drones, σκυλιά και στρατός. Οι γονείς του, Τζος και Τζες, απίφθηναν πρόσφατα συγκινητική έκκληση για πληροφορίες, λέγοντας ότι πιστεύουν πως κάποιος γνωρίζει τι συνέβη στο γιο τους. Η αστυνομία αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως μείζον έγκλημα. Ένα άτομο που κατοικεί στο οικογενειακό αγρόκτημα έχει χαρακτηριστεί ύποπτο, ενώ αργότερα οι αρχές ανέφεραν ότι ένας από τους παππούδες του Γκάζ παραμένει επίσης ύποπτος. Η οικογένεια έχει αρνηθεί σχετικές κατηγορίες. Ειδικοί επισημαίνουν το τεράστιο ψυχολογικό βάρος της αδιευκρίνησης απώλειας που βιώνουν οι οικογένειες αγνοούμενων. Η κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας προσέφερε ανταμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ανέβρεση του Γκάζ ή σε καταδίκη. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ιρανική πρόταση για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία επειδή βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, η Τεχεράνη πρότεινε σχέδιο 7 ημερών, βάσει του οποίου θα αποκαθίστατο η ναυσιπλοεία εφόσον εκπληρώνονταν συγκεκριμένοι όροι. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται η αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, η άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και ο τερματισμός του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού. Παράλληλα, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα αμερικανική επίθεση, θέτοντας το στόχαστρο αμερικανικές δυνάμεις και συμφέροντας την περιοχή. Αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάζει νέα επιχείρηση βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την πορεία της σύγκρουσης. Ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Dan Jorgensen, προειδοποιεί ότι η αδυναμία αντιμετώπισης της κρίσης του κόστους ζωής και της ενεργειακής ακρίβειας ενισχύει την λαϊκιστική και ακροδεξιά πολιτική στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε, περίπου 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον χειμώνα το δίλημα μεταξύ θέρμανσης και αγοράς τροφίμων, γεγονός που θεωρεί απαράδεκτο. Ο ίδιος καλεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να αναλάβουν άμεσα δράση και να στηρίξουν τα νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τον Jorgensen, είναι διατεθειμένη να δείξει ευελιξία στους υφιστάμενους κανονισμούς, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές, χωρίς όμως να υπονομευτεί η μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Παράλληλα, συνδέει την οικονομική ανασφάλεια με την λειτουργία της δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων των πολιτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς πολιτικούς θεσμούς και την αποφυγή περαιτέρω πολιτικής πόλωσης. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Bellair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

0: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Σύλλογου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο. Ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο. Apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση. 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

έχως ρούχα και ολομόναχη. Εγώ όμως σε πήρα αγκαλιά, δίχως φόβο και με πολύ αγάπη. Αυτό που ένιωσα ήταν τόσο δυνατό που δεν έχω λόγια για να σου το εξηγήσω. Αν έβλεπες τα μάτια μου, θα το καταλάβεις.